Έλαβα την Βαρόκα Μαλαγκάση, Τσιγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνατροφα, του ρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, τελού. Φουκασγιάρ, αμπέλη, Κοϊμπάνια, αμπέλεφαν, Φιντερ Καστρό, τσιβδίκουρ, έμφαν, μην φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, ισόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαρίς, μισούρ τόκα μουτσι διατόπλαρβε, μισούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, c'est une date sur Rive. Et on dit ma poule au courage. Ce numéro 9.

0: μας να κάνει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νερό φάλι. Ατσκαντιά, welcome to Kiki.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah!
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νερό φάλι. Ατσκαντιά, welcome to Kiki. Yeah!

0: Τσιμίτσικα να το βγει σαν ακό. Τούπο. Τσιμίτσικα να τη ρομπά τα φτσάκια. Τούπο. Τσιμίτσικα κούριτσι, πέσε σου τσιμίλα σε κένα μπλακά βατσό. Ένι φούλιανο.
1: Τουμ κουλά, τουμ κουφάφι.
2: Και η Βαγίλα μίζαν το κουνιούτ φατί. Μιαν ρε, τι φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβένς τη λιάρα. Βανε καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν άστη, άρα κρέγγι ήταν τελειρήν να τόσει. Νίζα, να ναύνα, τα ρίτα, ρίτα, να τότε ο Ατλαντό. Καρα καρα μπιπιούν πι. Μανώζε, μαύνα, τραντσί, τελή. Τι τούγκα γιάντιν φτώνα, δίτσι με τσουγιά, αντίζαν. Αν φάντα μήνα να όταν ουέ, μαύνα, τρα ζώκα, με τι τσάρα μήντσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Ήταν να μπαύω κακό, μπατέ να βγω στο φόνο, βάρε τη στιγμή, αρουέ, μαλαγκάσι. Αλλάζα, μπέμ, τη φαναρά, τα λάνα φαν, μπατέ να βγω, ανάρα τα λάνα φόνα, μαλαγκάσι, σαν.
3: Αν είσαι έτσι, ναι, αντέ, ζω, δε φαμά μπουλά να μη, στην έφα μου, ζω, βα τα φάτ. Νον λε, φίνα, ναι, βαδί, στο μέτσι, μαντε φόνο. Ζω, λε, ζάν, αν τα να ρίβω, αντέ, τραν, ρε, ναι, ζάν, βα τα τβούλα, είναι βάρε, τραν, ο μαζαρά. Να τα ρίξω να καρακαλώ, να λουδεζένω, να τα ρίξω να φαντανία να λουδεκονεφα, να διαβατράν ζωμίτς. Φιπέτρα τα κίνα μου να φατσινιά ραφασαλαμάν λουζάντε να φιπέτρα τα κίνια, άρα κνητοντά νεύε, μλάλα να σύνει νιάντιανανέ, διαρφασαλάμ μου βάτανα, διάφα καμάντε.
4: Εφα έλα έλα γιάν, έφα τάμνη της νεφουμάρ, εσώ βομπά, έφα καμπάμ αντίνδε κίνδελο. Si fa tapa gula nang kada si bumbu yati na tapa kaya sa niyante. Ang pam pamanara kalala na lis man tinu sa. Pero ang kas busi sa tana na sa ang kampa.
5: Afe na pitaf so sa ya tindi wana tana rif. Si Eva fo na num kakel kel mis le fika tuna le lala na nandasa na yas. Tena maf pe asa ninyo yanan. Tena salpe, mintsy na dia hoe sora sao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy hoe maro izay fa fanambavohitra fa ny ihany koa izao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninninina tsony mihitsy fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra izany dia tokony hoe hosarotina ihany aloha ilay mpitatitra izany hoe amin'ilay fidiran'ilay olona fezivezy eo anaty tobila le hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
6: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra, izany hoe avy aty Antsirana andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
1: Sauta tumpkula, sauta tumpkvava.